ταπούλησαν τα έλιε. Χριστού, σπίνολα, τα σημετιώδε σπίνολα, τα σήμα, τα σημετιώδε σπίνολα.